Κουλιάκ. Σουμάτ, σουμάτ, γουίλ και κούτι πάξι του κουσχίου. Χαρούρ, χουρπούρ του κουσχάνι. Ουκουρούχα, ορούρο μαρικιάνχα, εκατσιασί πχάνγουα. Χάναπνα κανιατά και ατχεπάρο. Σουμάτ, σουμάτ, χαρούρ πατσιάχ ατχιανιανίτη. Κουνάτσα ρίσκια πτάνε, αγκού ουαγιάκανα κατά. Βόλσας πλάστικας. Κατακήχα πασίρι ευρώ τανακάνα και την εκατέχσαρα ηχιά πχη σεκρεταρία δε μέριο αμπίεντε μάτρι τίες δε γιάγουα ορούρου κοπερνασίων το κέτα καμσα πχήσα εστάουα ουακίτσια ατάκη ουκούρου μα κάτου ουνιατσιάουι σαράντα ενιατάκη ανούκα κίτη ανούκα χα γιατί ενιατάκη αμούιτ ενιατάκη ταντίτ ενιατάκη εκέτσιασί πχανισατάκη. Σουμάτ, σουμάτ, ουκά, άγκου, αγιακάνα, χαϊτχάνια, κουναϊμάνα, αλλά συνιανακάνα. Να τέχει τσάχα, αντάτσα, αλχίτσα, σαν, ακόμα και τσουσάν παρακή σαραπτάνε, ουκά, αλχίριχα, άγκου, αγιακάλια, ψουκάρ,